Εγώ δεν σου έδειχα ρβάτι σαν το αλάμενε αν ωραίγκο είναι το νέα. Καρ Μάρτιν Σάντμπερ. Μαξ Μάρτιν. Μπορώ πριν για σπίρσα να μπει one more time. Πάκε στις boys and I want it all the way. Τα βάρλους το άτο είναι το ένα. Προδούκτορια, Κρος Λία. Μπαουρί, Αριάννα Γραντερ, Ρασκόταν, η Σαντέλα. Ο Έλλη Γκόλντιν, τα. Έλλη Γκόλντιν, μόνο πέρα μπερόι ούρτε βέτα ή τον έναν αούρτεν, χερφόρδεν, σορτούθεν. Μόνο, μα, ονεκ, δίσκο μπερία, ρε, μπιδέαν του, ήτσουρα γκουστίεν αραβέρα. Bueno, bidean du, kaleran du, aurreko ostiralean aterazelako. I know too much, izeneko lana atera du, Polidor zigiluaren aztia. Hau ere, elektroniko xamar, eta kantoren izena, Raver.

ηλεκτρονικά φυσικά τέκνη σε οικοδογό. Fred Again, Again, Κάσου Ενέτα. Fred Again, Ασίρα, Μπρέν, Ινο Ρεγκίνη, Ιουλισάν, Πέντσα, Δίσκο, Ελκάρ, Εγκίνε, Ρεγκίνη, Σουτέλα. Πού να πω, Ρέγκο, ήταν Λάτιν, Μάφια, Κοκίνη, Ελκάρ, Τουδά. Τα Λάμπατ γίνονται Ελκάρ και Φρέδεγεν. Τα Λάτιν Μάφια και τα Γκουκ Ορτικ αντέρασαν εγώ αβεστιάου Μπέγγι Σόρτ, διτουρικό Καντούα. Μίξτε οι πάντα γίνονται. Τα Σουθενέαν, τα Μεσίκο Ιρίαν σορτούσαν Ελκάρ και Ουστάλιαν γράμματο, τα δαγωνικό. Καλέ.